Είναι και ο τέλη. Έχει να τα καναδί δαχνών. Τα βάτζο έσου μαράβε αγερίν καβαράγε εν το τζαχάν τζαλ μήνα μαϊν. Μου είναι Μαμούδ Αλαμαλίκ.